άλτα. Τα κουμπουρά, τα καϊφάνα, η τετσίνη, η τέμανο, και ατσιπού, και απουάμαι, και ατσούρα να τσίνα, είναι το είτε ένα η αουγουρίου. Τα κουμπουρά, χαριχούρι τα ουκιά.